λέω να σε κάνουνε, να σε λατρεύουνε, να σε γουστάρουνε. Μετά να σε κουμαντάρουνε, να καθίστερουν λεφτά να σκάσουν. Μα, ας πάει στα κομμάτια και πιάνε άλλο δίσκο.